Πού αλλάζω τη μονέδα. Οκ. Πλάζ από πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πισίν. Ιω, νουκ τσουατ. Κοτά η δεδενιά. Πλάζ, κουβέντο. Δο σκέμνε πλάζ. Κλαμπ FM. Κάπε βέραν.